Ποτήκαν κουμπλάταν γάσια να δίρα Ιαχούδα. Λάκιν καλύσε αταρυφούλακα σα. اذكرني يا سيد اذكرني يا قدوس متى أتيت في ملكوتك.